0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB, 1320 AM στο Vancouver, με ομιλητή τον Peter Savas. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: Ελληνικήρα Τηλεφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Απόψε έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Δανάη Γεωργιάδου, επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και θα θέλαμε ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Γεωργιάδου, που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε έτσι εδώ σήμερα μαζί μας στην Εύξηνο Κύπρο, να κάνουμε ένα ταξίδι νοητό στη γλώσσα μας, στον πολιτισμό μας, να αναδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εσείς και από την πλευρά του Υπουργείου τα βλέπετε με την καθημερινή επαφή με τους μαθητές, αλλά και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν ευρύτερα με τον ελληνισμό, το που βαδίζουμε, το τι πολιτικές εφαρμόζονται ή θα πρέπει να εφαρμοστούν, και γενικότερα να θίξουμε και διάφορα άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, αλλά νομίζω ότι οφείλουν να μας απασχολήσουν. Να αναφέρω έτσι πολύ σύντομα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας ένα μικρό βιογραφικό σας σημείωμα, ότι σπουδάσατε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και μουσική στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, για έναν άνθρωπο να έχει αυτή την ισορροπία των σπουδών, των κλασικών αλλά και των μουσικών.
3: Πολύ καλό συνδυασμό, πράγματι.
2: Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει αφενός με την καλλιέργεια του πνεύματος και την καλλιέργεια της ψυχής, η μουσική.
3: Έτσι.
2: Και έτυχε και πρόσφατα, συζητούσαμε και με κάποια κυρία που μου έλεγε τα παιδιά της, χωρίς να έχει εκείνη κάποια γνώση ή σχέση με τη μουσική, τα έστρεψε να ασχοληθούν και με τη μουσική. Και λέω πόσο σημαντικό είναι μια μητέρα να δώσει αυτή τη λαβή, αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν, και μεγαλώνοντας και βρισκόμενα στην εφηβεία, η μουσική να έχει μια επίδραση πάνω στον ψυχισμό τους.
3: Μια επίδραση και μια διέξοδο σε οτιδήποτε και αν αντιμετωπίζουν, σε οποιαδήποτε δυσκολία, είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση.
2: Να εκφράζονται μέσω της μουσικής, να γράφουν αν μπορούν κάποια πράγματα.
3: Ακριβώς.
2: Ναι. Και φυσικά να αποτελεί πολλές φορές και η μουσική, ανάλογα και το μουσικό όργανο, και ένα εφαλτήριο για την παρέα, αν είναι, ας πούμε, μια κιθάρα ή κάτι που μπορεί να το μεταφέρει κάποιος στο μουσικό
3: όργανο.
2: Για την
3: ψυχαγωγία με την αρχική της σημασία.
2: Ακριβώς. Υπηρετήσατε ως φιλόλογος, βοηθός διευθύντρια, βοηθός διευθύντρια Α σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης και ως σύμβουλος φιλολογικών μαθημάτων στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Επί 9 χρόνια ήσασταν σύμβουλος στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας. Σήμερα υπηρετείτε ως επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και είστε πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο είναι πολύ γνωστό για τις δράσεις του, ασχολείται με θέματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, και το Ινστιτούτο και εσείς, ενώ έχετε δημοσιεύσει άρθρα σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε ιστοσελίδες που δείχνετε ακριβώς το στίγμα του ενδιαφέροντός σας για τη γλώσσα, ότι δεν είναι μόνο θεωρητικό, αλλά σας απασχολεί ιδιαίτερα.
3: Είναι τώρα, στάσεις ζωής αυτό. Είναι στάσεις ζωής.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Ναι.
2: Ήθελα να δούμε λίγο το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, του οποίου έχετε εκλεγεί σχετικά πρόσφατα.
3: Ναι, ήμουν αντιπρόεδρος για πολλά χρόνια και πρόσφατα έγινα πρόεδρος, μάλιστα.
2: Ένα από τα θέματα τα οποία τέθησαν ήταν ότι υπήρχε η ανάγκη στην Κύπρο να γίνει ένα Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού.
3: Καλή ερώτηση.
2: Σε έναν τόπο που ανήκει εκ των πραγμάτων στον ελληνικό πολιτισμό.
3: Ασφαλώς.
2: Γιατί γνωρίζουμε παραρτήματά του σε άλλες χώρες, όπου βέβαια και εκεί που έχει ιδρυθεί υπάρχει μια ελληνική μαγιά, υπάρχει ένας ελληνισμός, είτε στην Ουκρανία που υπήρχε, τώρα έχουν οι καταστάσεις βέβαια το έχουν αποτρέψει, αλλά και σε άλλες περιοχές υπήρχε μια σχέση, τέλος πάντων, με τον ελληνισμό.
3: Έχετε
2: ή με τις κοινότητες.
3: Ότι υπάρχουν ανάλογα Ινστιτούτα ή Ιδρύματα. Εσείς προφανώς μιλάτε για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που έχει ακριβώς σε όλες τις χώρες αυτές παραρτήματα και που είχε ξεκινήσει κάποτε και στην Κύπρο, αλλά δεν ευδοκίμησε.
2: Σωστά.
3: Η ζωή του ήταν μόνο μερικά 2-3 χρόνια.
2: Όμως
3: καταλαβαίνω αυτό, ακριβώς καταλαβαίνω την ερώτησή σας, ότι μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα μέρος ελληνικό. Άρα προς τι αυτή η ανάγκη να δρούμε οργανωμένα και συλλογικά και έτσι μεθοδικά, θα λέγαμε, για προβολή και για διάδοση του πολιτισμού και της γλώσσας μας. Είναι αλήθεια ότι είμαστε μέτοχοι ενός πολιτισμού που είναι τόσο πλούσιος, τόσο παλιός, τόσο σημαντικός, που πολλές φορές τον θεωρούμε δεδομένο και τον ξεχνάμε. Mm-hmm. Οι συγκυρίες μας κάνουν, ειδικά έτσι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, όσο περνάνε τα χρόνια, να τον αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα, προκειμένου να ακολουθούμε και εμείς το ρεύμα στο οποίο οδεύει η παγκόσμια ζωή. Και ως μέρος της είμαστε και εμείς ως Ελληνισμός και ως Κύπρος ιδιαίτερα. Οπότε προσπαθούμε δηλαδή σήμερα οι άνθρωποι να βρίσκουμε έτσι τη χαρά, την ψυχαγωγία και τη μόρφωση κλπ. Σε άλλες πηγές και ξεχνάμε βασικά πράγματα και αξίες ανεκτήμητες που κουβαλάμε και που όντως πρέπει να κάνουμε ανασκαφή σήμερα για να μπορούμε να τις βρίσκουμε. Οπότε κάπως έτσι πριν 18 χρόνια ιδρύθηκε και το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι ένα σωματείο το Ινστιτούτο, το οποίο εδρεύει στη Λευκωσία. Δεν έχει να κάνει με κομματικές εξαρτήσεις κλπ. Έχει πολιτικές θέσεις, αλλά καμία κομματική έτσι, εξάρτηση. Ιδρύθηκε σε μια εποχή δύσκολη που πραγματικά ο ελληνισμός στο πλαίσιο αυτών που σας είπα, των αρχών και των αξιών, δοκιμαζόταν. Αν θυμάστε, ακολούθησε και η κρίση, η οικονομική κρίση, τα χρόνια εκείνα, τα δύσκολα στην Κύπρο, γενικώς και το κυπριακό πρόβλημα, το οποίο βέβαια υπάρχει εδώ και τόσα χρόνια, όλα αυτά τα διέξοδα, η κοινωνία μας που βλέπουμε να μην οδεύει έτσι σε δρόμους που θα θέλαμε να οδεύει, ο εύκολος πλουτισμός, όλα αυτά, ο εθνικός αποπροσανατολισμός, τον οποίο νιώθουμε όλοι, όλα αυτά έκαναν κάποιους ανθρώπους έτσι ευαισθητοποιημένους πάνω σε αυτά τα ζητήματα να ψάξουν μια διέξοδο. Και αυτό ακριβώς ήταν και ο στόχος του σωματείου. Ιδρύθηκε δηλαδή με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, των παραδόσεων μας, τη διατήρηση παραδόσεων μας, τη συνέχιση ακριβώς, την μεταλαμπάδευση του στη νέα γενιά, γιατί αυτό ακριβώς είναι το σημαντικό. Το να ασχολούμαστε σήμερα εσείς και εγώ με όλα αυτά δεν έχει καμία αξία αν αυτά δεν μεταλαμπαδεύονται, δεν προχωρούν παρακάτω. Επίσης, πολύ βασικός στόχος του Ινστιτούτου είναι η σύσφιξη των δεσμών σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο πολιτών ανάμεσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί καλά όσα γίνονται από πλευράς πολιτείας των δύο πολιτιών, καλά όσα γίνονται σε προσωπικό επίπεδο, οι άνθρωποι με τις διαπροσωπικές τους σχέσεις που έχουν κλπ. Ένθεν και ένθεν, αλλά χρειάζεται κάτι πιο οργανωμένο. Mm-hmm. Χρειάζεται ο λαός της Ελλάδας να γνωρίσει την Κύπρο, χρειάζεται ο λαός της Κύπρου να γνωρίσει την Ελλάδα. Και δεν εννοούμε μόνο ένα ταξίδι τουριστικού χαρακτήρα, το οποίο πραγματοποιούμε έτσι κι αλλιώς όλοι μας και από τη μια μεριά και από την άλλη, αλλά εννοούμε την γνωριμία των ανθρώπων, την γνωριμία των κοινωνιών, την κατανόηση των προβλημάτων τους, την αλληλοϋποστήριξη, την αλληλεπίδραση στον πολιτισμό, στις τέχνες, στα γράμματα. Όλα αυτά είναι στόχοι του Ινστιτούτου. Και επιπλέον ένας βασικός στόχος του Ινστιτούτου είναι ακριβώς και η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και κυρίως των τελευταίων δεκαετιών της ιστορίας της Κύπρου, δηλαδή μέσα από τον αγώνα της του 1955-59, τον αγώνα της ΕΟΚΑ και βέβαια της μνήμης μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή. Οπότε έχουμε πάρα πολλές δράσεις στο πλαίσιο αυτό.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα που το λέτε και η εκπομπή αυτή άλλωστε αποτελεί και μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών με το ΡΙΚ και από την πλευρά της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών γίνονται επίσης αντίστοιχες προσπάθειες και μάλιστα πρόσφατα είχαμε συμβάλει στο να έρθει εδώ πέρα ένα από τα λύκεια της Καβάλας και να γίνει τώρα, συνεχίζουν οι διαδικασίες, νομίζω είναι στο τελικό του στάδιο, να αδελφοποιηθεί με το λύκειο Κύκου Α, ώστε να μπορέσουν να έχουν και αυτή το πλαίσιο να κάνουν κάποιες δράσεις. Και όπως ακριβώς το είπατε, είναι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό όταν τα παιδιά από την Καβάλα ήρθαν στην Κύπρο, μολονότι οι δασκάλοι τους, οι καθηγητές τους, τους είχαν κάνει από πριν κάποια μαθήματα.
3: Και ενημερώσει και διδάξει,
2: αλλά
3: βέβαια. Είναι
2: ό,τι
3: και το βίωμα και η εμπειρία, βίωμα, αυτό είναι στη ζωή μας.
2: Ξέρετε, όταν ήρθαν τα παιδιά, επειδή ήμουνα έτσι, τους έμειναν μια εβδομάδα και βοηθήσαμε όσο μπορούμε και στο πρόγραμμά τους κτλ. Και είχαμε πάει εκεί με τον κύριο Ταλιαδόρο στο σχολείο τους που είχαν αναλάβει να τους. Ξαφνικά έδειξαν λοιπόν ότι είχαν ετοιμάσει εργασία στα παιδιά από την Καβάλα για τις σχέσεις της Κύπρου με την Ελλάδα σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Αντίστοιχα τα παιδιά από το Λύκειο εδώ, μετά είχαν χορούς κυπριακούς. Και όταν τα παιδιά από την Καβάλα είδαν τους κυπριακούς χορούς, μεταξύ τους τώρα, εμείς χωρίς να έχουμε εμείς ετοιμάσει κάτι, λέει το ένα στο άλλο, μα έχουμε και εμείς παρόμοιους. Άντε, λέει το. Έλα. Οπότε όταν εμείς πηγαίνουμε το μεσημέρι να πιούμε έναν καφέ κτλ. Ψάχνουμε, λέμε, τα παιδιά που είναι. Και έχουν βγει τα παιδιά μόνα τους στην αυλή και χορεύουν.
3: Αυτό είναι ο
2: δείχνοντας
3: τον
2: τα μεν τους δε.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
3: μάλιστα.
2: Και μετά, όταν τις άλλες μέρες είχαμε κανονίσει να κάνουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα, μας λένε, μα αυτό το απόγευμα κανονίσαμε να βρεθούμε με κάποια από τα παιδιά που είδαμε εκεί, μάλιστα, να τα πούμε κτλ.
3: Δηλαδή, όταν είναι σκεφτείτε πολύ ότι σημαντικό. Σε τέτοια ταξίδια, εκείνο το οποίο έχουν στο μυαλό πολλά παιδιά και πολύ εκπαιδευτικοί, εγώ θα έλεγα, είναι πώς θα έρθουν και θα επισκεφτούν τα μαγαζιά, την αγορά, όλα αυτά τα οποία έχουν ακούσει. Και το συγκρίνεται με αυτό που μου περιγράφετε τώρα, τότε καταλαβαίνουμε
2: μπορούν
3: όλοι
2: να
3: το όφελος
2: όλα.
3: Και το
2: κέντρο. Και
3: βέβαια,
2: και ασφαλώς, ασφαλώς,
3: μα η ζωή μας είναι ζωή μας, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
2: Και ξέρετε κάτι, επειδή φέτος η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών συμπληρώνει 90 χρόνια και η ιδρυτής της ήταν ο Κωνσταντίνος Σπυρδάκης, ο διευθυντής του Παγκυπρίου. Είχε έναν κανόνα ο Σπυριδάκης, τον οποίο επαναλάμβανε και τώρα που ετοιμάζουμε κάποιες ιστορικές έτσι αφηγήσεις και τα λοιπά από τους παλαιούς. Σημαντικό δεν ήταν μόνο η παιδεία εν γέννη, η εκπαίδευση μόνο και τα λοιπά, να βγουν 50 νέοι φιλόλογοι, αλλά να υπάρχει το αίσθημα και ο στόχος της ελληνικότητας.
3: Μα αυτό είναι. Αυτό δηλαδή, είναι. Ήταν στάσεις ζωής για τον Σπυριδάκη.
2: Τι να το κάνω να έχω 50 ακόμη φιλόλογους, οι οποίοι απλώς σαν μηχανές θα διδάξουν
3: βεβαίως
2: ελληνικά.
3: Βεβαίως.
2: Και τι καταφέραμε με αυτό. Καταφέραμε να έχουμε. Αλλά όταν προβάλλεις την ελληνικότητα.
3: Έτσι.
2: Και μου θύμισε αυτή η κουβέντα το εξής. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι πρόγονοι μας, όταν κάνανε εξαγωγή, ποιοι οι έμποροι, όχι οι φιλόλογοι και οι φιλόσοφοι, κάνανε εξαγωγή. Τι κάνανε εξαγωγή? Λάδι και κρασί. Πού τα βάζαν? Σε αμφορείς. Και κοίταξε τι σκεφτήκανε. Τους αμφορείς αυτούς τους διακοσμούσαν με σκηνές από την ελληνική μυθολογία και τους έστελναν στα πέρατα της τότε οικουμένης.
3: Nice.
2: Δηλαδή αυτός που λάμβανε τον αμφορέα στα χέρια του για να πάρει το λάδι το κρασί έβλεπε μια παράσταση ενός ελληνικού
3: μύθου.
2: Είναι αυτό
3: μύθου που είπατε προηγουμένως, οι βιωτικές ανάγκες και μέρημνες συνδυασμένες με το πνεύμα, με την καλλιέργεια, με τις αξίες, με τις στάσεις ζωής, με την... ακριβώς.
2: Πώς προωθείς ακριβώς αυτό το ελληνικό στοιχείο.
3: Το τερπνό μετά το φελί. Τώρα μου θυμήσατε για τον Σπυριδάκη που λέγατε. Που έχουμε την προτομή του στην είσοδο του Υπουργείου Παιδείας, βέβαια, ακριβώς για τις προσπάθειές του για τη διατήρηση της ελληνικής φυσιογνωμίας της παιδείας μας και βέβαια του χρωστάει η Κύπρος.
2: Οπωσδήποτε, και γι' αυτό έτσι είναι και ένα τρόπο την αφιλολογικό μνημόσυνο η αναφορά του σε αυτό.
3: Ναι, να σας πω μόνο ότι το 2025, πέρσι, η γιορτή των ελληνικών γραμμάτων, τριώριων αρχών και ελληνικών γραμμάτων, είναι μια θεσμοθετημένη έτσι, εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε κάθε χρόνο, ήταν αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Σπυριδάκη, βέβαια. Κάθε χρόνο έτσι επιλέγουμε κάποια εμβληματική προσωπικότητα και αφιερώνουμε τη γιορτή. Είναι από τις πιο σημαντικές που έχουμε. Έτσι, αν θέλετε να πούμε λίγα λόγια για τις δράσεις του
2: Ινστιτούτου.
3: Αυτό
2: ήθελα τώρα να σας πω. Μας είπατε για τους σκοπούς, να πούμε για τις δράσεις, για τις πρόσφατες εκδηλώσεις.
3: Μια και ξεκινήσαμε με τον Σπυριδάκη, να σας πω ότι ακριβώς η εκδήλωση, μια εμβληματική εκδήλωση, είναι αυτή την οποία διοργανώνουμε κάθε χρόνο με την ευκαιρία της εορτής των γραμμάτων και των τριών ιεραρχών. Και όπως είπα, την αφιερώνουμε κάθε χρόνο σε κάποια προσωπικότητα της παιδείας της Κύπρου. Ας πούμε μέχρι τώρα, και τιμούμε κιόλα, την αφιερώνουμε και τιμούμε τα πρόσωπα αυτά, κάποια εν ζωή, κάποια όχι εν ζωή βέβαια. Προλάβαμε και τιμήσαμε την Κλέρη Αγγελίδου, πρωτού φύγει, τον Παναγιώτη Περσιάνη, τον Γαβριήλ Μινά. Τιμήσαμε επίσης τον Λάδιο Χανδριώτη, τον καθηγητή Γιώργο Ξενή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τιμήσαμε επίσης την ομάδα πρωτοβουλίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αν θυμάστε, πριν 30 χρόνια, 35, όταν ήταν να ιδρυθεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τις προσπάθειες που γίνονταν τότε, τη διένεξη μάλλον τότε, για το ποια γλώσσα θα είναι η επίσημη γλώσσα του Πανεπιστήμιου Κύπρου, και μεταξύ αγγλικής δηλαδή και ελληνικής. Και βέβαια τα πράγματα ήταν δύσκολα τότε για την ελληνική γλώσσα. Και υπήρξε έτσι μια ομάδα, ένας πυρήνας ανθρώπων, πνευματικών ανθρώπων, ιστορικών, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών κλπ. Οι οποίοι θα λέγαμε προέταξαν τα στήθια σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια, και τελικά νομοθετήθηκε ότι η γλώσσα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ελληνική. Το αυτονόητο δηλαδή δεν ήταν αυτονόητο στην Κύπρο και δυστυχώς δεν είναι ούτε σήμερα αυτονόητο. Οπότε λοιπόν μια χρονιά τιμήσαμε τα πρόσωπα αυτά.
2: Επειδή κάνατε αναφορά σε αυτό το γεγονός, οι υποστηρικτές της αγγλικής γλώσσας ως επίσημης, τι προέβαλαν δηλαδή, ότι γιατί θα έπρεπε να προτιμηθεί σε έναν ελληνικό τόπο η αγγλική γλώσσα ως επίσημη ενός ελληνικού πανεπιστημίου?
3: Τα επιχειρήματα αυτή είναι που πρέπει να μας τα αναπτύξουν, αλλά καταλαβαίνουμε ακριβώς ότι όλα κρύβονται πίσω από το πρόσχημα της διεθνούς γλώσσας, της μεγάλης εμβέλειας που έχει η γλώσσα αυτή. Αλλά έτσι, αν μιλήσουμε λίγο εκτενέστερα για τη γλώσσα μας, θα καταλάβουμε ότι πραγματικά οι λόγοι ήταν πάρα πολλοί για τους οποίους έπρεπε να

0: όλο το εκπαιδευτικό οικοδόμημα.
1: Εδώ πέρα βλέπουμε και σε κάποια αγγλόφωνα τμήματα και ξένων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Λευκοσία, παραδείγματος χάρη, που συζητώ με τους καθηγητές τους και λέει την χάνει να είμαστε μόνον Έλληνες στο τμήμα, είτε Ελλαδίτες είτε Κύπροι κτλ. Και να αναγκαζόμαστε να κάνουμε τα μαθήματα στην Αγγλική.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Είναι τόσο.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν επίσης, έχετε αυτές τις δράσεις.
0: Έχουμε αυτές τις δράσεις που είναι μια πολύ σημαντική έτσι, εκδήλωση όπως σας είπα.
1: Μπορεί κάποιος να εγγραφεί στο φόρες το σύνδεσμό σας από τους ακρετές μας, τις ακροάτριες.
0: Βεβαίως, υπάρχει στο σελίδα, στο διαδίκτυο, μπορούν να βρουν Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού και εκεί υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για να μπορέσει να κάνει εγγραφή. Mm-hmm. Παρόλο που οι εκδηλώσεις μας είναι έτσι και αλλιώς ελεύθερες για όλο τον κόσμο, προσκαλούμε. Μια επίσης σημαντική εκδήλωση την οποία φροντίζουμε κάθε χρόνο να αναδεικνύουμε όσο μπορούμε είναι η ημέρα ήρωα μαθητή. Mm-hmm. Είναι μια εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε περίπου τον Μάρτιο, είναι η επέτειο της 25ης Μαρτίου της 1ης Απριλίου εκεί πέρα. Προσφέρονται δηλαδή εποχή εκείνη για τέτοια εκδήλωση. Πρωτοδιοργανώθηκε εις μνήμη του Ευαγόρα Παλικαρίδη βέβαια, του 18χρονου έτσι, τροβαδούρου θα λέγαμε της ΙΟΚΑ, αλλά και κάθε χρόνο επιλέγουμε κάτι διαφορετικό. Φέτος ας πούμε, πριν δύο μήνες, κάναμε την εκδήλωση αυτή στη Λεμεσό σε συνεργασία με το Λανίτιο και τιμήσαμε τους ήρωες μαθητές του Λανιτίου. Έχει δηλαδή το Λανίτιο δύο ήρωες της ΙΟΚΑ, τον Ανδρέα Βλάμη και Ανδρέα Γεωργίου, και ένα παιδί, ένα ήρωα, ο οποίος έπεσε το 1975, τον Πανίκο Δημητρίου, από βρετανικά άρματα, mm-hmm. κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις βρετανικές βάσεις του ακροτηρίου, ακριβώς.
1: Νομίζω πρόσφατα λοιπόν, έχει γίνει και ένα μουσείο στο Λανίτιο.
0: Μπράβο, ακριβώς. Πριν μερικούς μήνες ακριβώς έγιναν τα εγγένεια του μουσείου αυτού, αναδεικνύεται όλη αυτή η ιστορία του Λανιτίου και η πλούσια παράδοσή του. Και μετά το πέρα της εκδήλωσης αυτής είχαμε και ξενάγηση στους χώρους αυτούς των μουσείων, όσοι δηλαδή βρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή, είχαμε και την ξεναγόμια εκπαιδευτικό εκεί που ασχολείται, η οποία μας ξενάγησε στο μουσείο και στα εκθέματά του. Λοιπόν, άλλες εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνουμε κάθε χρόνο είναι οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τις μεγάλες εθνικές επαιτίους και της Κύπρου και της Ελλάδας, εκδηλώσεις μνήμης και τιμής με την ευκαιρία ας πούμε κάναμε των 100 χρόνων για τη Μικρή Αττική Καταστροφή, τότε των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση κλπ. Πάντα δηλαδή έτσι έχουμε ευκαιρίες για επαιτειακές εκδηλώσεις. Διοργανώνουμε διαλέξεις, διοργανώνουμε παρουσιάσεις βιβλίων και Κυπρίων αλλά και Ελλαδιτών. Είχαμε ας πούμε πριν πέρσι, πρόπερσι, παρουσίαση του βιβλίου της καθηγήτριας κυρίας Μαρίας Νεγρεπόντη Δελιβάνη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένα έτσι, εκπληκτικό βιβλίο το οποίο είχαμε την τιμή να παρουσιάσουμε. Επίσης δημόσιες παρεμβάσεις κάνουμε σε διάφορα, με την ευκαιρία έτσι, διαφόρων ευκαιριών, αλλά και άλλες εκδηλώσεις, περισσότερο θα λέγαμε για ψυχαγωγία, όπως ας πούμε βραδιές παράδοσης, χωρεσπερίδες κλπ. Έχουμε μια ετήσια χωρεσπερίδα. Θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα τη χωρεσπερίδα μας κλπ. Οπότε είναι πραγματικά έτσι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις. Σύντομα σκοπεύουμε τώρα, οργανωνόμαστε για να επεκταθούμε και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με τις τοπικές κοινωνίες της Κύπρου, με τις τοπικές παραδόσεις, με τη γαστρονομία κλπ. Και έχουμε θέσει τις βάσεις για να επεκταθούμε και σε όλα αυτά. Ένας άλλος νομίζω εξίσου σημαντικός όμως τομέας των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου είναι οι εκδρομές που διοργανώνει στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εκδρομές. Δεν είναι εκδρομές απλώς τουριστικού ενδιαφέροντος. Είναι πάντοτε στοχευμένες και σκοπεύουν και βέβαια στην επίσκεψη έτσι, σημαντικών
1: αρχαιολογικών
0: και αρχαιολογικών έτσι, αλλά και τέλος πάντων φυσικής ομορφιάς κλπ. Και μνημείων στην Ελλάδα, αλλά στόχος μας, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι και η ανάπτυξη δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες. Ας πούμε ότι είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι κάθε χρόνο διοργανώνουμε ή συχνά αν όχι κάθε χρόνο διοργανώνουμε εκδρομές που έχουν να κάνουν με επαιτίους της Ελλάδας. Ας πούμε στέλνουμε αντιπροσωπεία στο Σούλι τον Μάιο με την ευκαιρία της ανατίναξης του Κουνκίου. Στην Πύλο τον Οκτώβριο ακριβώς για την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Στη Μάνη για την ναυμαχία.

0: για το Σπετσόν στην Αριόπολη για την, τον Μάρτιο για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Δηλαδή έχουμε τέτοιου είδους ακριβώς εκδηλώσεις. Να σας πω μόνο έτσι τα τελευταία των τελευταίων ενός-δυο μηνών τις εκδηλώσεις. Ήμασταν στο Μεσολόγγι τον Απρίλιο στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για όσους παρευρεθήκαμε εκεί πέρα. Καταθέσαμε στεφάνι βέβαια στο μνημείο, στον κήπο των, των Ηρών. Λάβαμε μέρος με άγημα στην παρέλαση αυτή, με άγημα 12 ατόμων κλπ. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μια άλλη εκδρομή ήταν το Πάσχα στη Σύρο, ακριβώς για να ζήσουν τα έθιμα, ας πούμε, του Πάσχα όσοι έλαβαν μέρος στην εκδρομή. Το Μάιο, τώρα πριν λίγες μέρες, παρευρέθηκαν μια ομάδα, μια εκδρομή, μια από τις εκδρομές μας, στα οχυρά Ρούπελ, εκεί όπου γίνεται η αναβίωση της παράδοσης των οχυρών της, το 1941, όπου καταλαβαίνετε ότι έτσι κι αλλιώς ρήγοι συγκίνησης κατακλείζουν όποιον επισκέπτεται τα οχυρά, πόσο μάλλον να είναι παρόν στην αναπαράσταση που γίνεται για την αποχώρηση έτσι, του στρατού και την παράδοση των οχυρών. Την ηρωική αποχώρηση βέβαια, γιατί οι Έλληνες δεν έτσι παραδόθηκαν με τον τρόπο που παραδίδονται. Όλοι έμειναν και αγωνίζονταν ακόμα και μετά την συμφωνία για συνθηκολόγηση. Επίσης η τελευταία πριν από 15 μέρες ήταν η εκδρομή μιας ομάδας στο παράλιο Άστρο στην Κινουρία, όπου εκεί διοργανώθηκαν γιορτή της Αφροδίτης. Πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις για την ομηρική Αφροδίτη, για την Αφροδίτη την Κύπριδα, της Κύπρου την Αφροδίτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά και για τους δεσμούς της Αρκαδίας με την Κύπρο. Ξέρουμε όλοι ότι οι πρώτοι Έλληνες οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο και οφείλει σε αυτούς τον εξελληνισμό της η Κύπρος, ήταν από την Πελοπόννησο. Εξού και η πρώτη μορφή ελληνικής γλώσσας που διαδόθηκε στο νησί είναι η αρκαδοκυπριακή διάλεκτος. Είναι δηλαδή δεσμοί αίματος, θα λέγαμε έτσι, πιο στενή από ό,τι με τον υπόλοιπο ελληνισμό, η δεσμοί της Κύπρου με την Αρκαδία. Και αυτή η εκδρομή, μάλιστα, είχε ως αμπιστέγασμα κάτι το οποίο αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, διδημοποίηση. Διδημοποιήσεις με τοπικούς συλλόγους, με τοπικούς φορείς, κάτι το οποίο ενδυναμώνει τους δεσμούς και τους κάνει να αναβιώνουν σε ταχτά διαστήματα και στην πράξη, πέρα από ό,τι άλλο ας πούμε συνεπάγονται αυτοί οι δεσμοί. Και για να τελειώνουμε και με τις εκδρομές, είναι και οι εκδρομές που το οργανώνουμε στην Κάτω Ιταλία, σε ένα κομμάτι του ελληνισμού ζωντανό και γνήσιο κομμάτι του ελληνισμού. Ξέρουμε όλοι ότι η Κάτω Ιταλία από τον 8ο αιώνα π.Χ. είχε απικιστεί από τους Έλληνες, η Κάτω Ιταλία, η Σικελία, και εξακολουθούν να υπάρχουν, να ζουν στην Κάτω Ιταλία, στην Καλαβρία και στην Απουλία, άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν Έλληνες, οι οποίοι μιλούν μια διάλεκτο ελληνική, τα αγκρεκάνικα, που έχει να κάνει και με ρίζες παλιές, έχει και ομοιότητες, και με την Κύπρο έχει ομοιότητες κλπ. Και φροντίζουμε όσο μπορούμε και για την σύνδεση και τις, με την περιοχή αυτή, η οποία βέβαια έχει και πολλά προβλήματα και συνεχώς ζητάει και βοήθεια, γιατί δυστυχώς φθήνει ο ελληνισμός, ειδικά σε μια από τις περιοχές αυτές, και χρειάζονται βοήθεια σε επίπεδο έτσι, εκπαίδευσης. Έτσι. Ό,τι γίνεται, γίνεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων δραστηριοποιούνται εκεί πέρα. Υπάρχει ας πούμε ένα σύλλογος ελληνομάθειας στο Ρήγιο εκεί και γίνεται σοβαρή προσπάθεια, αλλά ό,τι γίνεται γίνεται από την ατομική πρωτοβουλία και από την θυσία κάποιων ανθρώπων προκειμένου να κρατηθεί και ο ελληνισμός στα μέρη αυτά.
1: Πάντως τώρα και με τις δυνατότητες που δίνει παραδείγματος χάρη το Εράσμους, είτε σε επίπεδο μαθητών, είτε εκπαιδευτικών, είτε και διοικητικών, ίσως είναι για κάποια μέσα, κάποιο πλαίσιο που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει σε τέτοιες περιπτώσεις με μια οικονομική στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ενδυναμώσει αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν, τις προσπάθειες μάλλον που γίνονται.
0: Ακριβώς. και τα Εράσμους όσο γίνεται.
1: Και ότι είναι ενδιαφέρον και τα παιδιά από εκεί να έρθουν στην Κύπρο.
0: Ναι,
1: να δουν
0: σίγουρα,
1: κάποια πράγματα,
0: μα υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Αλλά είναι διαφορετικό να πρέπει να πληρώσουν όλο το κόστος και διαφορετικό
0: ακριβώς
1: να καλύπτεται.
0: Όσο μπορούμε, διοργανώνουμε τέτοιες ανταλλαγές, όσο μπορούμε και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Επίσης, με τις ευκαιρίες που έχουμε τώρα στην εκπαίδευση, με το ψηφιοποιημένο υλικό κλπ. Mm-hmm. Υπάρχει τρόπος, ας πούμε, είχαμε προσπαθήσει και με την Υπουργό Παιδείας να δώσουμε κάποια βοήθεια ακριβώς σε επίπεδο διδασκαλίας της ελληνικής κλπ. Γίνονται. Ό,τι μπορεί ο καθένας, είναι καλό να συνδράμει.
1: Υπάρχουν εκεί σχολεία και εκπαιδευτικοί και από την Ελλάδα, ξέρετε.
0: Δυστυχώς είναι το μόνο τους αίτημα εδώ και χρόνια να σταλεί ένας εκπαιδευτικός από την Κύπρο και ένας από την Ελλάδα. Δεν εισακογόταν το αίτημά τους τόσα χρόνια και μόνο φέτος πήγε ένας εκπαιδευτικός από την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που στάλει και κάποιος, από όσο γνωρίζουμε. Αλλά και εκείνος έχει να γυρίζει σε διάφορα χωριά. Δηλαδή δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Δεν είναι κάπου μαζεμένοι όλοι για να υπάρχει ένα πρόγραμμα στρωμένο και να μπορεί εύκολα να διεκπεραιώνεται.
1: Αλλά τουλάχιστον ίσως μπορεί να ξεκινήσει κάτι.
0: Ας πούμε ότι είναι μια αμυδρή ελπίδα.
1: Ναι, τουλάχιστον ένα θετικό βήμα ότι εισακούστηκε έστω και κατά το ίμιση.
0: Χρόνια που προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί και το παλεύουν και με το ελληνικό κράτος και με το κυπριακό.
1: Και πάμε να δούμε και λίγο και όλο αυτό το οποίο λέγεται για το ενιαίο πολιτιστικό δόγμα Κύπρου-Ελλάδος.
0: Είναι η επένδυση που κάνουμε αυτή για το μέλλον. Είναι μια προσπάθεια τιτάνια, θα έλεγα, που ξεκίνησε εδώ και μερικούς μήνες.
1: Από εμένα το Χαράλαμπο Χοτζακόγλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.